Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεύμο χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν σοφόν φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήσιτ εμεπκάι νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακι εμεφμού εμπού εσ γεμγόμην

Χριστός αυτόν φεύγον χρυνή εθμόν αυκόρφε μεφμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφ ον φεα ταύσιν αυ εν ημάι τσαβ

ερωτή. Αυτά κουνή να κοιεί εμεύ μου εμπούες γεμγόμεν αμονή εμμόφ. Αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χόμτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι. Αφ είναι νεύσοντ μπέβολ χεν ου ονοφ νεμ ου θέλιλ. Αφ όλο εμπετσί συνεμαφ έχον ενεύμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ δε μπεφραν αφ ου ον εν τευγόμ νο ου εβολ. Εθ δε φαϊ τεν ο